πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγεις έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Λέω, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντέπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντέπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρι
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και στο 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ να

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και
2: στέκα,
1: τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγεις έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Όχι, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να έρθει την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Τρανζίστορ. Με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
3: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη ναι. Γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντέπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
2: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντέπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο πεντάρι
3: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
2: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
3: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία
1: και
2: στέκα.
1: Και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρες όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά, βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο 50
2: λεπτό. Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
5: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
5: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγεις έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Λέω, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατόν τώρα, συνεχίζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
3: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
2: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρι
3: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
2: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
3: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και
2: στέκα
1: τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε, φίλε, τι άλλο να θέλει και ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια.
2: Όχι,
1: εντάξει,
2: λέω, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συνεχίζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρι.
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρες όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να έρθει την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα, πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη γενικώς. Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο πεντάρι
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Greek and beloved.
2: Οπα. Κάσε και το αγγλικό της Μαγδαληνής όμως, έτσι.
1: Είπες καλό μήνα.
2: Καλό μήνα λοιπόν.
1: Γιατί εγώ είπα.
2: Ναι, εσύ το έχεις πει εδώ και μέρες.
1: Ναι, είναι το πρώτο top 30 του Σαββατοκύριακου που είναι Σεπτέμβριος.
2: Ναι, ναι, δεν μας μπήκε πολύ καλά ο Σεπτέμβριος.
1: Βροχές και αέριβες.
2: Όχι βροχές.
1: Πλημμύρες.
2: Μας πήρε και μας σήκωσε, έτσι.
1: Και τι αέρα και τι βροχή και τι μπόρες. Anyway, δεν πειράζει, χρειαζόταν λίγο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια σε υπερβολικό βαθμό έγινε.
2: Κοίτα, δεν μας δρόσισε κιόλας, γιατί.
1: Όχι.
2: Τα βράδια έριχνε καρέκλες. Δύο βράδια έριξε καρέκλες.
1: Έτσι.
2: Το μεσημέρι είχε 45 βαθμούς.
1: Κάψες πάλι. Και θα είναι και καυτό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ναι. Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, top 30.
2: Φύγαμε.
1: Θέση νούμερο 30. Πάνω σκιάμος.
2: Φέρεις πολλούς.
3: Νούμερο 30.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Και εις ανώτερα μας λέει ο Γιώργος Κακοσέως.
1: Στη θέση νούμερο 28 είναι και το Σαββατοκύριακο που έχουμε και έκθεση, έτσι.
0: Αυτό.
1: Ξεκίνησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαμούλης θα γίνεται κάτω.
0: Πες μου λίγο, ποιοι τραγουδάν.
1: Α, τώρα ούτε που τα είδα πολύ πολύ. Στα Βέντο είδα σίγουρα.
0: Και την Ρία είδα.
1: Ρία Ελληνίδου. Λεπά με Άντζελα Δημητρίου.
0: Άντε,
1: ναι.
0: Ά, θα γενικό... έχουμε και λουλούδι. Έχουμε και πιάτο. Έχει. Θα σπάσουμε πιάτο. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 27. Γρήγορα, γρήγορα να απολαύσουμε τον Απόν και την Καντάδα. Γιατί μετά θέλω να ακούσω το τραγούδι μου.
0: Οπα.
1: Στη θέση νούμερο 26 εννοώ. Νούμερο 27.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 20.

0: πολύ ωραία. Μουσική πολύ ωραία.
1: Λένε, ναι, με γουστάρει. Real Nidu και Safari στη θέση νούμερο 25.
0: Το άκουσες και το τραγουδάκι στη θέση νούμερο 26 τον Αύγουστο του Ζαφ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και τώρα πάμε να κάνουμε καμιά καταγγελία για τα ένοχα κορμιά. Αφιερωμένα στα ένοχα κορμιά.
0: Ένοχο το κορμί.
2: Νούμερο 24.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 22. Έλα.

0: Είδες πως πάει αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Το έχω ξαναπεί. Πρέπει να έχουμε εδώ έναν τρίποδα για να. Εκτός από.
0: Τα χορευτικά μου.
1: Εκτός από τα ακουστικά. Να βλέπουμε και τα οπτικά εδώ πέρα που έχουμε.
0: Έτσι πάει αυτό. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω. Έτσι πάει όμως. Έτσι. Τζάκι. Λοιπόν, ήταν στη θέση νούμερο 22.
1: Ναι. Μας παραπέμπει σε καλοκαίρι, εννοείται, αυτός ο ρεγκετόν ρυθμός της Ελένης Φουρέιρα.
0: Και που, το επόμενο.
1: Που είναι μανούλα σε αυτά. Και το επόμενο είναι. Σου είπα. Μ' άρεσε λίγο παραπάνω.
0: Από το
1: Ρίτα.
0: Τα Ρίτα. Κοίταξε, εκείνο ήταν άλλο, πιο γκομενιάρικο. Ναι. Αυτό είναι τραγουδάρα του Μιχάλη Κατζηγιάννη. Όλα μαγικά. Και είναι η ευχή μας έτσι να έχουμε μια χρονιά που να είναι όλα μαγικά. Πιστεύετε στη μαγεία, να πιστεύετε.
2: Νούμερο 21.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Βλέπετε, έτσι δεύτερες φωνές κάνει. δεν κάνει την πρώτη. Σου λέει ο Μακρόπουλος θα κάνει την πρώτη.
1: Είναι.
0: Εγώ θα είμαι από πίσω και θα κάνω τη δεύτερη φωνή.
1: Βέβαια, Νίκος Μακρόπουλος. Μιλάω. Αυτός με λέει σε θέλω παράφωνο και εγώ λέω σε σένα μιλάω. Έτσι βαδίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Περάσαμε λοιπόν και από τη θέση νούμερο 19 μόλις.
1: Βεβαίως. Και θα ανέβουμε μία θέση πιο πάνω.
0: Και θα πάμε στη Δέσποινα Βανδύ.
1: Να μ' αγαπάς.
2: Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και
2: στέκα,
1: τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε, φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Ξοζόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 17.

0: Ένα τραγούδι που σε αρέσει πάρα πολύ.
1: Μου αρέσει η Μαρσό. Ρούφιξε και την Γρανίτα. Γρανίτα λεμόνι, αγαπημένη Μαρσό. Έχει μια ιδιαίτερη σε όλα, έτσι, μουσική, ήχο. Τα τραγούδια της Μαρσό
0: είναι... Σ' αρέσουν οι Γρανίτες?
1: Δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Έχουν πολύ ζάχαρη. Αλλιώς μου αρέσει που είναι κρύο. Α, κοίταξε, άμα είχε λίγη βότκα μέσα, κάτι θα γινόταν. Τώρα σκέτη Γρανίτα.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Σκέτη Γρανίτα. Κοιτάω εγώ έξω από το παράθυρο και αναρωτιέμαι. Θα βγω έξω στο παράθυρο, θα το ανοίξω και θα πω πώς γίνεται να το γυρίζει όλο το έργο γύρω από το αλκοόλ.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα σκέτη Γρανίτα, τι είμαστε, 10 χρονών. Λίγο θέλει και κάτι άλλο.
0: Και λοιπόν, μια και είπαμε για αλκοόλ.
1: Για αλκοόλ πάμε και σε μια μαργαρίτα σου, που είναι το αγαπημένο μου κοκτέιλ.
0: Ναι, αλλά μετά.
1: Έχω μία αναλαμπίτσα. Ναι. Από τότε που χάσαμε τον Δημήτρη Κόκοτα, αρχίζω και ακούω έτσι όλα τα τραγούδια, ναι, του, και θυμάμαι τι ωραίες επιτυχίες μας έχει αφήσει. Και μία από τις μεγάλες του επιτυχίες είναι αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε.
0: Θα θυμηθούμε και κάποιοι θα μάθουνε.
1: Έτσι. Μην αργείς, στέλνω μήνυμα γραπτό.
2: Νούμερο 16.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή, ε?
2: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Μας πήγες πίσω.
1: Αντίο Δημήτρη Κόκοτα. Έτσι κάθε φορά θα βάζω και ένα τραγούδι από Δημήτρη Κόκοτα.
2: Δεν φεύγουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν.
1: Όχι, όχι. Είναι κάπου εκεί ψηλά. Κάτι γίνεται.
2: Ειδικά σε εμάς που τους ακούμε συνεχώς, δεν φεύγουν.
1: Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, top 30. Και επειδή περνάμε 15, πάμε να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30. Πάμε. Που ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς.
2: Θέση νούμερο 29, η Άννα Δύση με το Αιγαίο.
1: Στο 28 και ισανότερα Γιώργος Κακοσέως.
2: Ο Απόν ήταν στη θέση νούμερο 27, Καντάδα.
1: Στο 26 το Αγόρι μου, Ζαφ και Αύγουστος.
2: Ρία Ελληνίδου στη θέση νούμερο 25, Σαφάρι.
1: Στο 24, Ένοχο Κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου ήταν στη θέση νούμερο 23.
1: Στο 22, Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα.
2: Θέση νούμερο 21, Όλα Μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Στο 20, όλο πιο πάνω, Άννα Δύση και Άρτζι.
2: Θέση νούμερο 19, Σε Θέλω Παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος.
1: Στο 18, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς.
2: Ενώ η Μαρσό ήταν στη θέση νούμερο 17 με τη Γρανίτα Πολεμόνη.
1: Στο 16, η Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
2: Και θα πάμε να ακούσουμε αυτό το κορίτσι το τρελό. Αυτό το κορίτσι
1: το
2: που...
1: Το βρεγμένο.
2: Με βροχές, με καταποντισμούς, με καταιγίδες, συνέχισε εκεί.
1: Και όλοι από κάτω φυσικά τραγουδούσανε,
2: ναι,
1: δεν έφυγε κανείς.
2: Απίστευτο, πραγματικά, έτσι.
1: Μιλάμε φυσικά για την Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, κοίτα και sold out, ρε φίλε.
2: Κάτι αντίστοιχο είχαμε ζήσει στο ίδιο, στον ίδιο χώρο, ναι, στο θέατρο Γης, με Pix Lux.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Στους Pix Lux δεν έφυγε κανείς.
2: Δεν θα πω ποια χρόνια ήταν.
1: Όχι, να μην το πεις, θα μας δείξεις πόσο μεγάλος είσαι.
2: Δεν είχαμε smartphone, γιατί δεν μπορούσαμε καν να βιντεοσκοπήσουμε αυτό το.
1: Κάτι μπαχατέλες είχαμε, anyway, άντρα, μην τα θυμηθούμε.
2: Πάμε, Κατερίνα.
3: Νούμερο 15.

0: δουλεύεις. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Εσύ λάμπεις, λάμπη μου.
1: Όπα. Όπα, εδώ κολλάει.
0: Χρήστος Μενιδιάτης, τραγουδάει για το λάμπι μας στη θέση νούμερο 13.
1: Εσύ λάμπεις πιο μπαλέ.
0: Στη θέση νούμερο 12 έρχεται ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος έρχεται στην πόλη 11 Σεπτεμβρίου. Δεν θα καταφέρω να είμαι στην πρεμιέρα.
1: Εντάξει, στην πρεμιέρα δεν θα είσαι.
0: Αλλά ελπίζω να τον προλάβω.
1: Θα
0: γιατί
1: προλάβεις.
0: Νίκο Βέρτη στη Θεσσαλονίκη έχουμε να δούμε 4 χρόνια. Είχα πάει την τελευταία φορά.
1: Σε σχήμα εννοείς.
0: Σε σχήμα,
1: ναι,
0: όχι σε συναυλία.
1: Ναι.
0: Anyway, τόσο. Μου έλειψες πολύ στη θέση νούμερο 12.
1: Μας έλειψες πολύ, Νίκο Βέρτη, και θα σε επισκεφθούμε.
0: Καλά που πήγα τον Ιούνιο, δεν λες, και τον είδα στην Αθήνα, στο Ελλάδα.
1: Εμείς δεν πήγαμε.
0: Εσείς θα τον δείτε εδώ.
2: Νούμερο 12.

0: Όπου και αν πας, Μαγδαληνή, εδώ θα γυρνάς.
1: Στον τρανζίστορ 100,3. Και εσείς εκεί έξω. Τα ακούτε, μη σας αρπάξω από τα φτάκια σας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 9 και πάλι Κατερινάκη.
0: Αφού είναι.
1: Και αυτό το τραγούδι σε ακαπέλα. Μπορώ να έχω
0: βίντεο,
1: λίγο. Ήταν ο Βελτσιάης εκεί, καλέ, και τράβηξε όλα τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα του τρανζίστορ τα βίντεο γίνανε viral. Τα ανεβάσαν όλοι. Τα άδειξαν οι τηλεοράσεις, τα
0: είδα
1: site.
0: Το, εκείνο το. Με τη βροχή, με τη βρόχα.
1: Εκείνο, ναι, εκείνο ναι. Το βίντεο το ανέβασαν όλα τα site. Και αμέσως μετά στη θέση νούμερο 8 έχουμε και Γιώργο Σαμπάνη.
2: Νούμερο 9.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: ότι θα υπάρχεις για μας, είπες.
1: Όπα, όπα.
0: Πού είμαστε?
1: Εσύ είσαι στο φέρι.
0: Είμαι στο φέρι.
1: Περίμενε. Μετά τον φέρι έκανε συναυλία Κυλιόλιου. Μετά τη Λιόλιου μπορεί να έχει κάποιο άλλο.
0: Είχα πάει και στο Μαραντίνι εγώ και δεν σου είπα.
1: Α, ναι, και στο Μαραντίνι πήγες.
0: Δεν σου είπα ότι εντάξει, εγώ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινα στον Ιράμα, ρε παιδί μου. Τώρα που κάνει αυτό το disco gliding, που ξεκινάει το πρώτο μέρος με disco και 80s και 90s και ελληνικά και ξένα, και μετά γίνεται gliding, δηλαδή.
1: Άντε ρε, γι' αυτό το όνομασε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Μετά γίνεται τσιφτετέλια, νησιώτικα και
1: τι
0: τέτοια.
1: Λες τώρα, ρε.
0: Έχω να σου πω ότι πάθαμε εκείνη τη μέρα πολιτισμικό σοκ, ζημιά. Ήταν καταπληκτικό το disco gliding και έρχεται και 11 Σεπτεμβρίου και αυτό ξανά. Γιατί πάλι στο Αλέγκρο, ναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι να σου
1: είχε
0: πω.
1: Λαό, είχε λαό.
0: Είχε πάρα πολύ λαό, γέμισε. Έχει κάτι κοπέλες, η μία παίζει βιολί και τραγουδάει, η άλλη παίζει τουμπερλέκια.
1: Α, έγινε έργο σοβαρό.
0: Σου
1: εκεί
0: λέω,
1: πέρα.
0: Δεν υπήρχε αυτό το πάρτι. Περάσαμε καταπληκτικά. Οπότε λέω, Τετάρτη πήγα φέρι. Μετά πήγα πάλι.
1: Μαραντίνη.
0: Ήταν του Θοδωρή εβδομάδα, έτσι. Ναι. Θοδωρή φέρι, Θοδωρή Μαραντίνη. Και μετά κουράστηκα.
1: Και ένα ρεπό.
0: Ένα ρεπό, παρακαλώ, για τιμή. Νούμερο 6.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Νούμερο 4.

0: Πόσα τραγούδια έχει αυτό, σκελέστε, top?
1: Νομίζω τρία.
0: Ένα.
1: Όπου κι αν πας, ένοχο κορμί και με λίγα λόγια.
0: Ναι, τρία. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Να το κατοστήσεις, Νικολάκη μας.
1: Δεν μπορεί να τα κατοστήσεις. Είναι 30 όλα και όλα.
0: Στη θέση νούμερο 4 με λίγα λόγια, γιατί στο 5 ήταν το ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες, αλλά δεν πειράζει. Τι να σας κάνω. Δεν πειράζει.
1: Θα το συγχωρέσεις.
0: Θα το συγχωρέσω γιατί τώρα μου αρέσει η Ιουλία Καλυμάνη αυτό στη θέση νούμερο 3.
1: Ξεκινάει έτσι, την άλλη Παρασκευή νομίζω.
0: Έτσι, καλή επιτυχία στο κορίτσι μας, χαμός θα γίνει.
1: 11 Σεπτεμβρίου όλα.
0: 11 Σεπτεμβρίου με τους δίδυμους πύργους. Όλοι 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι να σας πω. Στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται λοιπόν στη θέση νούμερο 3 με την Ιουλία. Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα, πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη γενικώς. Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο πενιντάρικο.
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: Γεια σου, ρε Αργυρέ. Άκουσα όλο το άλμπουμ με τα νησιώτικα. Εντάξει, ρε.
1: Μου το έστειλε, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα.
0: Είναι
1: έτοιμο. Μην με μαλώσει.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Το έστειλε γιατί ενθουσιάστηκα. Ναι. Το έχω καιρό. Απλά επειδή προχθές κάθισα κι εγώ και το μελέτησα.
1: Α, έτσι μου το έστειλε.
0: Έχει μέχρι και το σήμερα. Ωραία, που είναι η νύφη μα τέτοια.
1: Τι λες, ρε.
0: Σήμερα γάμο γίνεται, κάτι τέτοια έχει μέσα.
1: Όχι, ρε. Τώρα θα πάω να το ακούσω.
0: Και τέτοια και έχει αγαπώ γιατί είσαι ωραία, αγαπώ γιατί εσύ. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγουδιά μέσα. Αλλά στα νησιώτικα ο Αργυρός πραγματικά με αποστόμωσε. Ήταν μαγικός.
1: Είναι ο άτιμος πάντως, ό,τι και αν πιάσει.
0: Ναι, το κάνει με σεβασμό και πολύ ωραία. Έχει και τέτοια φωνή όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Πρωτιά?
1: Εδώ έχουμε, πριν την Πρωτιά, θες να δούμε τι.
0: Να δούμε,
1: τι
0: ναι.
1: Είδαμε μέχρι τώρα.
0: Καλά που το θυμήθηκες, το ξέχασα. Στο 15 Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις.
1: Ενθουσιάστηκες με το νούμερο 1.
0: Με τον Αργυρό. Όχι, με το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στη θέση νούμερο 15. Θα σε πω
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι. Θέση νούμερο 14 Αρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.
0: Στο 13, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Ο Νίκος Βέρτης ήταν στη θέση νούμερο 12, μου έλειψε. Πολύ.
0: Στο 11 αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης.
1: Θέση νούμερο 10 όπου και αν πας από Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Στο 9 λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ενώ στο 8 ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
0: Στο 7 έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Θέση νούμερο 6 σπάστε τα και Αναστασία.
0: Στο 5 ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες και Θοδωρής Φέρης.
1: Θέση νούμερο 4 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
0: Θέση νούμερο 3, Ιουλία Καλυμάνη. Τα καλύτερα που έλκονται.
1: Ακούσαμε μόλις τώρα τον Αργυρό με τις καμπάνες του.
0: Ενώ στην Πρωτιά έχουμε το κορίτσι, την Νατάσα Θεοδωρίδου, με το φορτηγό. Πάρτα όλα μέσα στο φορτηγό και γεια σας. Και επιστρέφουμε με την αναλαμπή σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νούμερο 1.

0: από τα πιο ωραία ζεμπέκικα που έχουν βγει τελευταία.
1: Ναι. Και θυμίζει ζεμπέκικο Νατάσας, παλιά Νατάσας.
0: Έτσι, μπράβο. Παλιάς. Και όμως είναι Χρήστος Αντιγκάη, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: έλα,
0: το έχει γράψει η μουσική ο Χρήστος. Κατάλαβες.
1: Τον Χριστάρα. Τι έχει, να έχει λέμε ταλέντο, τώρα. Έχει χάρισμα. Στο να γράφει. Έχει τρομερό.
0: Έχει ταλέντο γενικώς βασικά.
1: Γιατί
0: αυτό το παιδί.
1: Στο τραγούδι ακόμα δεν μας το έχει δείξει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έτσι. Έχει δείξει πράγματα, αλλά.
0: Παρ' όλα αυτά, άμα τον δεις, δηλαδή, επειδή τον έχω δει σε μαγαζιά, ναι, είναι αστήρευτος, τι να σου πω.
1: Ναι,
0: και είχε και
1: δει,
0: πρεμιέρα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στο Ρωμαίο στην Αθήνα. Οπότε ελπίζω να σκίσει κάτω.
1: Νομίζω είδα κάποια πλάνα, ναι. Mm. Νομίζω κάποια πλάνα είδα. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς θα φύγουμε, με τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι, θα φύγουμε με Άγγελο Διονυσίου.
0: Έλα, ρε. Έλα.
1: Έβαλες εσύ Δημήτρη Κόκοτα. Εντάξει, βάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Okay, λέω να φύγουμε με Άγγελο Διονυσίου με το υποσυνείδητο που το έχει πει τέλεια και η Κέτη Γαρμπή. Έτσι,
0: δεν
1: να το πούμε και αυτό.
0: Δεν γλιτώνεις εύκολα. Η απλά... Κέτη λες και το έκανε δικό. Ναι. Λες και είναι δικό της τραγουδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε κάποιος που το άκουσε μόνο από την Κέτη θα μπορούσε να πει κάλλιστα ότι είναι δικό της.
0: Έτσι. Ναι. Αλλά είναι του Άγγελου
1: είναι
0: Διονυσίου.
1: Του Άγγελου Διονυσίου.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήμουν πολύ φαν του Άγγελου Διονυσίου. Και κάπως έτσι αγγελικά φεύγουμε.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου. Είσαι το λάθο μου, το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγεις έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν λέω καλά, είναι ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να έρθει σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρι
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία
1: και
2: στέκα.
1: Και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρες όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε, φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να άρεσε την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούω το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με Τρανζίστορ.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Μπράβο.

0: 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.